γυναίκα σε εξισήτου. Η στάτους σε 24 άσχερον την εγκούρε φίκτα μόσε Σάρον Φέι τα Μπικάιλ Κάρεν και την εγκούρε Κλάντις Ωρέντι αγέρε κάκο νι πίκτα μαναγ μούτ και τιο πίκτα μαναγ μούτ εν πίκιν 50 πίκτα μαναγ μούτ και γέγε τιο γάνε σώτα με και πίκα τα ίγε σας ο μαγ μούτ στάτους σε 24 άσχε να μπαγκάπη η στάτους σε 24 άσχε σε είναι νιο number 2 δουγέν ρέσινγκ τόγολ Do get in the racing to go. Change to get 12,024. Kogenyo active the active tisho kaying. Ako tisho kso mo kinye ke neke much. Yes, kagiyatun para nito na inake.